0: κεράνε, κεράνε, τα βίνε τέτοιο, πέω μου έργο, ε.
1: Τώρα,
0: ρωτά το κάτω του ερωτή τύπου μου, έχω, ε. Ε, με την κοιόλη. Ε, τι χαρά μπορώ Είναι όλο ράτο που έρεγα τα ούτα ιέρα, εδώ μόνο.
1: Ωραία, ωραία, ούτε κύριε, σκάρα του, το ράτο και το του εμάνα.
0: Α, μιο και μιο κύριε, χαρά, μιο,
1: εάν. Εάν το τάω, εγώ, για το τάω, έτσι.
0: Πετάει μου ένα πόρο, σύνα, που έχει κάνει, άλλο που είναι, τι εννοία. Και άκω με τη γιατί.
1: Θα
0: τα λόγω, ούλα, ούλα, ούλα. Α, λέει ούλα, του νου, γιατί ούλα, του κύριου,
1: γιατί
0: με τα γιατί. Αι, μα τώρα, κουάλα, με τα γιατί, που ποτά το κύριου, με τρατιού, τι που πω. Α, νωρί, το τάδο ήταν το που χάρη, είναι χωρομένα, είχα τέτοια, μπαίνει, τι εννοώ, το χωρομάει. Τα βινότια του, παπά, ούλα. Ακούγεται, χαρακτά το, ακούγεται η χαροπητή, αού με πούρο, νωρία, όχι κι άγια, τι τσιγάμι, για χρήτη με κοιτά το. Το δεμέ, α, αρία, ότι του μου, που χαλάμε και κοιτά το, είτε ουρά, γενέγε, το όνομα να έχω, εγώ έχω τη τρατσίς φέκτηρ, είδα, το γονό, έχω τη με νούμερο τα γερτή, τι είναι, ότι τα είμαι. Έτσι, έτσι με, τι γιατί γάει, ο Χόξ πέρα, γάει να το μόβω, τα ρίγεται μου και εκεί το γρό. Αγαπέα το κοιτάω με το του, αγαπέα. Έχουμε τώρα τι είναι το τάτο, ήταν να το κουκάρει, έχω να μου πέρα, έα.
1: Δεν με ογένει, θα μην ότι το θα ούχε. Ότι, ότι μόβω, α, τι ρωτώ γιατί το.
0: Αμέν.
1: Τι ρωτώ γιατί το.

0: اخويا عطي بوبو خير خلقات خطومي طابع خذلو تود بعد اخذلو تود بعد اخذلو تود بعد اخذلو تود بعد
1: اخذلو تود
0: بعد اخذلو تود بعد اخذلو
1: تود بعد اخذلو
0: Abi tu vas dans la tombe.
1: Ah tu as été dans le coucou là du trou. Tu as bien mal. Tu as là ben qui tu as été dans ta corne ou rien, ya rien dit moi quoi ya. Ah ça
0: te a dit. Tu es très très moi ni tu m'as tout. Tu es toi tu as ton petit ça breakfast ça il a le tombe pour ni tu m'as tout pour là. Εγώ το έργο του και γαϊρή, ούγω του ήταν χαγείτε τα δικό του έτσι. Ωραία, έρμα και τε πρέκφας, και πού πού. Τε γαγωνή και του έργωνή του κοντου το πονοχό του. Ωραία, με το πούμε και τι του. Για έργο λέτε, τε άτε κόφι σώμη, τε πάρε, τε, τε, τε, τε, τε, τε, Free walk.
1: Yeah.
0: Free walk. And I went to the bakery. Favorite picture where you do it, where you do it. You're going to get me to get it to the other way. The Marie do you do your mama? And I'm in the ora. Till Sunday.
1: Ah, bene.
0: Yeah, thank you to Paca Potato.